για την ιστορία. Τη φλαμέκο κιθάρα εδώ παίζει ο Brian May. Εκπληκτικός.

Προσπάθησα λίγο στο μυαλό μου να φτιάξω μια λίστα με τα καλύτερα τραγούδια των Queen μετά το Bohemian Rhapsody. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πάντως το innuendo ήθελα να κάνουν αυτό ακριβώς. Και το ξεπέρασαν κατά 35 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Ήταν η κιθάρα του Brian May και του Steve Howe, τον Yes. Τι τραγούδι, τι Freddie Mercury μόρα ήταν αυτός. Τι Mick Jagger είναι αυτός τώρα. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο λογιστή μας ο Στέφανος Σπύρο. Καλημέρα στην απελευθερωμένη πλέον Φιλελλήνων. Stones.

Η απάντηση είναι μία. Δεν με νοιάζει πως το είχε πει η Amy Winehouse. Εγώ θα το πω πως ξέρω. Rolling Stones, καλοκαίρι 2026. You know I'm no good. Τι δώρο ήταν αυτό. Sent from up above. Δώρο. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Tel Systems. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Echo. Και μιας και αναφέραμε τους Yes προηγουμένως, για τον Steve Howe και τον Innuendo, γιατί όχι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Πτήσιμο, Ευάγγελε. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Honor of a Lonely Heart.

Και πολύ καλά σκεφτήκατε, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν παίζουν πιο συχνά. Νομίζω ότι δεν παίζουν και καθόλου. Yes. 1983, Honor of a Lonely Heart. Καλημέρα Στεφανία. Τι γράφει τώρα? Καλημέρα από το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει τέτοιο? Okay. Ελάτε στο δικό μας IT τμήμα να συζητήσουμε. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα λέει στον προϊστάμενο και την Τζίνα. Ο προϊστάμενος δεν έχει ονοματάκι? Okay. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα Τζίνα. Περίπου Αγγελική, περίπου. Εγώ θα προτιμήσω την έκδοση των Romantics. Έχω δεθεί με αυτό, με το Extended. Κρατάμε την ίδια χρονιά, το 1983. Με αυτή που παραμιλάει στον ύπνο της και λέει τα μυστικά της, αλλά λέει καλά μυστικά. You tell me that you want me. You tell me that you need me. You tell me that you love me. Και ξέρω την αλήθεια γιατί παραμιλάει. Καλά, δεν είπε και όνομα κιόλας, η κοπέλα.

When you're talking in your sleep, η Romantics. Αυτό είναι μουσική ιστορία αυτό το τραγούδι. Στα όρια του Cult, για το πόσες χιλιάδες φορές έχει παίξει από όλους μας. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Θέλω να ακολουθήσω μια γραμμή εκπομπής και δεν με αφήνεται. Τώρα μου λέει για Doobie Brothers και ZZ Top. ZZ Top νομίζω δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ενώ παίζει το 919 από την εκπομπή δεν. Αν σου υπογράφω ότι σκεφτόμουν το Talking Your Sleep μετά τους Yes, θα μου φωνάξει πολύ ότι έκανα hack. Όχι. Απλά μιλάει ο DJ μέσα σου. Οπότε από μένα είναι ναι. Αλλαγή σενάριο. Κάνω εγώ σχέδιο. Doobie Brothers, το κλασικότατο Long Train Running.

0: Doobie Brothers, Long Train Running. Εντάξει, okay, δεν το λέω το ανέκδοτο πάλι με τον Ινδιάνο που θα αλλάξει όνομα. Το έχω πει πολλές φορές. Και επειδή δεν έχουμε παίξει ποτέ, όπως είπα, ZZ Top, εδώ είμαστε. Άλλο ένα του κλασικού, του πολύ κλασικού ρεπερτορίου. LaGrange, όπως το θέλουν τα ξένοι να το λένε. Και όχι LaGrange. LaGrange.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go.
0: Και άντε να βρεις να συνεχίσεις μετά από αυτό.
1: Oh my God, LaGrange, they got a lot of nice girls.

η ZZ Top. Ω Στέφανε, πατήσαμε ευαίσθητη χορδή, πατήσαμε αγαπημένη κατηγορία. Να το έχω στο μυαλό μου. Δώσε φωνάζει ο Βαγγέλης Ζεβερδίνος. Και ο Μιχάλης τώρα αρχίζει να με κνευρίζει, γιατί διαλέγει το πιο κατάλληλο τραγούδι από ό,τι θα διάλεγα εγώ. Θέλω να ομολογήσω ότι ταιριάζει ακριβώς στα μάμα. Chris Isaac. Θα το καταλάβατε. Baby did a bad, bad thing. Λες και είναι το ίδιο.

Άξιακα ο Chris Isaac. Καλή, εμείς παίζουμε πιο πολλά ροκ και από τους βραδινούς ροκάδες. Λοιπόν, επόμενο δικό μου, κρατάω το Bad Thing, Jay Severet. Τι τραγουδάρα είναι αυτή και δεν είναι τόσο γνωστό. I wanna do bad things with you.

πάει σε καλό του. Ο Jay Severet, 2005, I wanna do real bad things with you. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Χρωστάω μια εμφάνιση και χρωστάω. Το λέω. Αλλά αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ γεμάτο. Είχε απ' όλα. Καλή ένας Ιταλός. Λουκαντερίσιο Μάτζικα.

Λουκα Τιρίσιο, Μάτζικα. Και νομίζω ότι στο επόμενο τραγούδι θα κάνω εικόνα το Χρήστο Έξαρχο στο στούντιο να το τραγουδάει πριν μερικά χρόνια. Πάμε Ρουμανία, Smiley. Καϊβέτς Πεπερέτη. Είναι κάτι σαν το δικά μας πράσινα άλογα. Στα ρουμάνικα σημαίνει τρέφω αυταπάτες. Λα, λα, λα, λα, λα.

La la Smiley. Καϊβέτς Πεπερέδη. Η Ρουμάνη είναι πάντα πολύ καλή. Γκαραντή. Λολίτα Τσερτσέλ. Καλημέρα Γιάννε. Μια λέξη, ένα μήνυμα και ντάς. Και λίγα λες.

0: παρέλα μου.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό. Όταν οι Έλληνες θέλουν, δίνουν πόνο. Κανέλα, το συγκρότημα Μπαρμπαρέλα, το τραγούδι. Και μόνο που το τραγούδι λεγόταν Μπαρμπαρέλα, εγώ έκανα focus. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Έχεις και αρτί να σε επισκέψεις αυτές τις μέρες στα μέρη σου. 12 λεπτά πριν το τέλος, Ασάφα Βιντάν, A Part of This.

0: Ασάφ Αβιντάνο. Η φωνή. A part of this.
1: It's crystal clear.
0: Ναι, τονίσω για όσους δεν ξέρουν ότι είναι αντρική φωνή. Λατρεμένη φωνή. Άλλαγε σενάριο πηγαίνοντας για το τέλος. Αλλά οι Lannister πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Morgan Wallen, Love Somebody.

Morgan Wallen, Love Somebody. Δύο τραγούδια άλλαξε τελικά τους OMD. Δεν θα ακούσουμε τον Όλα Γκέι, το ακούσαμε σε άλλη έκδοση. Θα αφήσω και το τέλος. Η μικρούλα Ατζέλινα Τζόρνταν. Αν τη βοηθήσει τύχε και αν κρατήσει, θα είναι η επόμενη Amy Winehouse. Το πάει πολύ καλά.

Magdalena Jordan. Now I'm the fool. Θα τελειώνουμε με το Enola Gay, αλλά σκέφτηκα λίγο τις διακοπές ρεύματος χθες και τα μπαμ στους ανεμίστες, στους μετασχηματιστές. Οπότε, Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Προπαρασκευή στον Ουρακέ FM, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, αγαπημένες μουσικές, πολύ ζεστό, πολύ αγαπημένο κρατήριο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, με Αύγουστο.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

take it on. Baby, take it all.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.

0: Επιλογή.
1: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
1: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
1: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
8: Μέρες, πέντε πρωινά, πέντε πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Πέντε ιδιαίτερες ιστορίες. Ιούνιος του 1978, ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Το σπίτι του συνθέτη μας σχεδόν καταστράφηκε. Η οικογένειά του, η σύζυγος και η νεογέννητης κόρη μετακομίζουν σε συγγενείς στην Αμερική. Και ο συνθέτης μένει εδώ για την επισκευή του σπιτιού. Τον Αύγουστο, το ίδιο καλοκαίρι, ο συνθέτης δέχεται την πρόταση του φίλου του Διονύση Σαββόπουλου να περάσει κάποιες μέρες ως φιλοξενούμενος στο Πήλιο. Εκεί γνωρίζει την Καλονή, όπως την περιγράφει ο ίδιος, την οποία και ερωτεύεται και ραυνοβόλα. Αντιμέτωπος με το δίλημα, η οικογένεια, η λατρεμένη του νεογέννητη κόρη, το ερωτικό πάθος

εγκαταλείπει ξαφνικά το Πύλιο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Στη διαδρομή στο αυτοκίνητο έγραψε ολόκληρο το τραγούδι που γνωρίζουμε ως Αύγουστος.

δεν νομίζω να ακούσω ποτέ το τραγούδι με την ίδια διάθεση μετά από αυτήν την ιστορία. Ο Νίκος Παπάζογλου, μετά από 4 ανατολίτικα. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη το 78 και ο Αύγουστος. Αν κυκλοφόρησε χρόνια αργότερα, φοβόταν και ντρεπόταν να κυκλοφόρησε το τραγούδι. Όταν το ρώτησε η γυναίκα του αν υπήρχε πράγματι αυτή η Καλονή, απάντησε θετικά. Και συγγνώμη, αλλά πρώτος Αύγουστος που είμαστε μαζί στον αέρα, δεν θα ακούγαμε τον Αύγουστο. Το τραγούδι μιλάει για δύο γυναίκες, για την Καλονή και την νεογέννητη κόρη του. Μοιρασμένο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. 5 πρωινά, 5 ιδιαίτερα τραγούδια. Νομίζω ότι σήμερα Παρασκευή το τερματίσαμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, τον Αβρακή FM και το 919.gr. Τι φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα και τι ακολουθεί? Οι μέρες καύσωνα. Έρχονται σαραντάρια στη σειρά μέχρι την επόμενη Τετάρτη, μας λέει το K24. Και οι νύχτες θα είναι πνιγυρές.

Νομίζω ότι το να συνεχίσεις μετά από Νίκο Παπαζόγλου, αγαπημένος, και τον Αύγουστο, θέλει κόπο και τρόπο. Γι' αυτό πήγαμε Αμερική, την Σεϊέλης, Εστέρο Νότσε, από αυτά που δεν τα ακούμε πολύ συχνά. Αλλά φέτος το καλοκαίρι όλα επιτρέπονται, όλα αλλάζουν. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Ισόγειο. Δεν θα σχολιάσω το επόμενο μήνυμα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Πήραμε καρδούλες για τον Αύγουστο. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Γράφει, ακούν καλά τα αυτιά μου. Καλέ, τα δικά μου δεν ακούν καλά σήμερα. Καθόλου καλά. Είπα να κάνω μια θεραπεία χθες και τα βούλωσα χειρότερα. Έχω ωραίες ιστορίες με βουλωμένα αυτιά. Αν καθίστε θα τα πούμε. Πόσο μ' αγγίζει αυτός μισό Θεσσαλονικιό μεγαλωμένο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Δεν το ήξερα. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

Νομίζω ότι 3 στα 3 στην εισαγωγή ήταν επιτυχία. Roy Clark, Yesterday When I Was Young. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε Φιλοχέ και Γιάννα. Μπορεί να έχουμε μισό φεγγάρι. Θα προλάβουμε όμως υπέροχη πανσέλινο αυγουστιάτικη. Neville Brothers. Τα 80's τελείωναν. Η μουσική άλλαζε και ερχόταν το Yellow Moon.

Νομίζω ότι όλοι όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι ξέραμε ότι θα γίνει all time αγαπημένο. Και έγινε. Ο Άρον Νέβιλ και τα αδέρφια του, οι Νέβιλ Brothers, Yellow Moon. Αυτό δε. Πόσο μεγάλο τραγούδι. Είμαστε στα 70s. Liverpool Express, You Are My Love. Δεν την περιμένατε έτσι την Παρασκευή, αλλά είπαμε. Μια εκπομπή είναι μια σκάλα που ανεβαίνει σιγά σιγά. Είστε από τον ύπνο? Ο καφές δεν έχει περάσει ακόμη στο σύστημα? Και η μουσική τον σπρώχνει.

νομίζω και ίσως κακός, αλλά δεν ξέρω δεύτερο τραγούδι από Liverpool Express. Νομίζω ότι το You Are My Love ήρθε και σφράγισε τις γνώσεις μου. Παρ' όλα αυτά, αν γνωρίζετε εσείς κάποιο άλλο, γκαραντέ, εδώ είμαστε. Διαβάζω πάλι τα μήνυματά σας και μένω στο μήνυμα της Αγγελικής. Το ακούν καλά τα αυτιά μου για το ξεκίνημα. Να συνεχίσω την ιστορία. Τα αυτιά μου, τα δικά μου δεν ακούν καλά. Έχω ένα παλιό πρόβλημα μακέρι. Η οριλά στην πόλη με λένε ζουμπουλία. Κάνω ή και πέφτω. Δύο στα δύο έτσι. Κάτω. Άλεξ, Άλεξ, σύνελθε Άλεξ. Είναι τροπιαστική ιστορία, το ξέρω. Αλλά είναι η ιστορία μου. Golden Brown, οι Stragglers.

το ιστορικό Golden Brown με τον ιδιαίτερο αυτό ήχο, οι Stragglers. Το επόμενο, ενώ το προσπαθώ χρόνια, δεν κατάφερα να σας ποτίσω, να το βάλω μέσα σας. Για ένα στίχο μόνο. Στο όνειρό μου λέει ότι ήμασταν διάσημο συγκρότημα, ότι ήμασταν πουλιά, songbirds, ότι ήμασταν Έλληνες θέοι.

Electric Guitars ή Prefab Sprout. Τι στίχους. We were songbirds, we were Greek gods. Είναι φοβερό πως μας έχουν ξένοι τουλάχιστον για τα παλιά μεγαλεία μας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Με τον υπέροχο αυτό σκύλο. Ετών 13 ο Ντίζελ. Λοιπόν, εδώ θα πω την αλήθεια. Ήθελα να βάλω το πλοίο της αγάπης Love Boat και βάζω στην αναζήτηση Love B. Και το Τζάζλερ με έβγαλε δύο τραγούδια, Love Boat και Love Bites. Κάηκαν τα μάτια μου. When you make love. Ε, ναι.

Def Leppard. Ιδιαίτερο τραγούδι, πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, γιατί ο ντράμερ τους είχε ένα χέρι μετά από ατύχημα και όμως τα κατάφερε με ένα χέρι και τα δύο πόδια. Τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή τότε το 1987 ήταν είδηση. Φυσικά και ήταν τραγουδάρα, αλλά και αυτή η λεπτομέρεια το έχει κάνει ακόμη πιο εξαιρετικό, το Hysteria, το άλμπουμ. Καλημέρα ξανά Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρίσια, καλημέρα Λέκο, το Σαββατοκύριακο πρώτο πυλών του Καύσωνα.

υπέροχη φωνή, υπέροχο πιάνο. Country Girl. Καλημέρα Τζίνα. Καλημέρα γράφει. Ήθελα να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη Στεφανία, τη συνάδελφο και φίλη μου, που μας αναφέρει συχνά. Το αφήνω στη δική σας κρίση, πληθυντικός. Το αφήνω στη δική σας κρίση. Να μην επαναληφθεί αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε σε Ιταλούς. Καλημέρα Τζίνα. Καλημέρα Στεφανία. Σάλντα Βίντς.

Σαλ Ντα Βίντσι. Αυτός ήρθε για να μείνει. Μακάρι δηλαδή. Μακάρι και να λέμε μπράβο και να λέμε ότι τον ακούσαμε στην Eurovision πρώτη φορά. Και ας μην βγήκε πρώτος. Και ας μην θυμάται κανείς τον Μπαγκαράγκα. Ξεχνιέται παλιά ΕΡΤ.

δύο κανάλια είχαμε. Το απόγευμα ξεκινούσαν 6 ώρα άλλωστε. Αν δεν είχε κάποια δοξολογία, κάποια παρέλαση, αν δεν είχε πεθάνει κάποιος μεγάλος, μπορούσαμε τα τρίμερα πένθους. Αν δεν είχε, πώς την έλεγε την εκπομπή, θυμάμαι ήρθε κοντά στους αγρότες και την έλεγε τα φτερά με τους πιλότους, τα φτερά της πατρίδας, κάπως τέτοια. Τέτοιες εκπομπές βλέπαμε. Και το πλοίο της αγάπης. Ο Jack Jones ήταν. Love Boat Them. Καλημέρα Λευκάδα, τι θα κάνω εγώ με τη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Αύγουστος και Παρασκευή. August Friday. Και από Love Boat, Love is Blue. Ο Έλλην George Μαυρίδης. Στα πολύ όμορφά του.

Τζορτζ Μαυρίδης, Love is Blue. Καλημέρα, Στεφανία. Μου αρέσει που αυτές οι δύο, η Τζίνα και η Στεφανία, στέλνουν την καλημέρα μεταξύ τους μέσω του chat. Καλέ, δίπλα σου είναι. Αλλά αυτή είναι η μαγεία του 919. Ενώνει κόσμο. Ένωσε τους ακροατές με το στούντιο, με τους παραγωγούς και ένωσε τους ακροατές μεταξύ τους. Αυτό νομίζω το κάναμε μόνο εμείς. Κατά λάθος. Ο ύμνος του φετινού καλοκαιριού. Και έσυνε πολλά χρόνια πριν.

αυτό συμβαίνει όταν δεν ακούς Αμβρακιά και ακούς δεύτερο πρόγραμμα στο αυτοκίνητο. Την αμαρτία μου τη λέω. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα Φάζ. Όταν βλέπω εγώ συνταξιούχο να ρωτάει τι ώρα είναι, είναι αγχώνεται με την ώρα. Μα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τι στο καλό, έχεις να πας στο μαγαζί, έχεις να πας τα παιδιά στο παιδικό, τι σε νοιάζει τι ώρα είναι. Εγώ θα βγάζω και το ρολόι δηλαδή, δεν ξέρω αν φοράς. Θα το βγάζω και από την οθόνη του κινητού, τι σε νοιάζει. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Οι παρέλοι που βοηθάνε να γεμίσουν οι μπαταρίες. Τρέμει το αυτοκίνητο, γράφει Αγγελική από τα μπάσα. Α, δεν είναι τα αυτιά μου δηλαδή, που έχουν πολλά μπάσα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Δεν χορταίνεται τελικό εσείς. Έρωσε Ραματζώτη, Τίνα Τέρνερ, Κόζα Ντελαβίτα.

Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della vita. Λοιπόν, αύριο βράδυ, Σάββατο, θα είμαι στο Ράδιο Αγόρος. Τι ωραίο. Οι γονείς του είχαν το μαγαζί Ράδιο Αγόρος και αυτός έφτιαξε ένα τέλειο μπαράκι που το λένε Ράδιο. Αύριο βράδυ, λοιπόν, στο Στάθη Αγόρο, μετά τις 9.30, μαζί να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν έχω ιδέα τι θα ακούσουμε. Μάλλον θα πάει κάπως έτσι. Βοηθάει και το δρομάκι αυτό για το θεατράκι. Θα είναι σαν άμασα σε νησέ. Με κοκτέιλ. Τον Νίνο Καροτώνε. Με κάγκονε λαμόρ.

0: muy bien. Αυτά και άλλα περισσότερα αύριο το βράδυ στο radio, στο ράδιο του Στάθιο Αγόρα. Είναι σωστό ενώ από Κακαβά προς Θεατράκι. Το ξέρετε άλλο σε τι λέω. Καλημέρα και στον προϊστάμενο της παρέας. Πολύ σωστά γράφεις, να δουλέψουμε όμως και λίγο. Για επέβαλε τάξη, γιατί θα γίνω εγώ ο Παπαγιανόπουλος.
1: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
2: Αμβρακία FM.
3: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
4: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
10: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός.

0: υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Δεύτερη ώρα και πάμε στα βάθη τώρα της Αμερικής. Στους Hillbillies. Μεγάλα καπέλα, φόρμες εργασίας και υπέροχες μουσικές.

0: και blues ήχος, αλλά από Βρετανούς. Δύο μέλη των Dire Straits, ο μεγάλος Mark Knopfler και ο Guy Fletcher, μαζί με τους επίσης γνωστούς Brendan Croker και Steve Phillips. Missing. Presume having a good time. Ήταν το 90, κράτησε πάρα πολύ λίγο η δισκογραφία τους, αλλά επανενώθηκαν πολλές φορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για όμορφες μουσικές. Will you miss me? Από ένα μήνυμα χθες που μου έστειλε ο Ιωάννης. Καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα, καλημέρα στη Μινεάπολη, την τρελή Μινεάπολη. Δεν έχεις βάλει, μου λέει, ποτέ Dukes. Δεν πας καλά. Εμείς
1: just a good old boy.
0: Good old boys.
1: Never meaning no harm.
0: Waylon Jennings.

έλεγα πριν, τη βλέπαμε στα δύο ελληνικά κανάλια τότε, ΕΡΤ και ΕΝΕΡ, Πλοίο της Αγάπης, Ροζ Πάνθυρα, Μπόλεκ και Λόλεκ και Ντιούκς. Ντιούκς βλέπαμε. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ τα δύο τα αγόρια. Ο ένας ήταν Τζέικ και ο άλλος Ρον Ρος. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι τον αστυνομικό, τον Ρώσο Πι Κόλτρεϊν και την Τζέσικα. Τζέσι. Αυτή με τα καυτά τζιν σόρτς. Τυχαίο. Τυχαία το θυμήθηκα τώρα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Και αφού είμαστε στο κλίμα, πάμε Blues Brothers. Rawhide. Από τα βάθη της Αμερικής.

0: Μετά από αυτό δεν έχει επιστροφή μουσική. Thank you George. Έπεσα δύο στα δύο έξω. Τα δύο παλικάρια των Dukes ήταν ο Μπο και ο Λιούκ. Καλά μου λέει, Μπο και Λιούκ γέροντα. Παιδιά καν. Θυμόμουν Ρος και Τζέιμς εγώ. Τζέικ. Ό,τι να είναι. Μπο και Λιούκ, ναι.
1: Cut 'em out. Write 'em in. Cut 'em out. Write 'em in raw.
0: Και Τζέσι Ντιούκ. Τυχαία το αναφέρω. Yeah!

όλοι μαζί. Οι Blues Brothers ήταν αυτοί. Πιστεύω ότι έχετε δει το Blues Brothers πάνω από 10 φορές. Αλλιώς δεν είστε φίλοι μου. Και είπαμε Netflix 1941 ανέβηκε και η τρίτη σεζόν του πολωνικού 1670. Μαύρη κομμωδία, φοβερή. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στο δικό μας Βαγγέλη Ζεβερδινό. Για τη φίλη μου την Κάθριν στη Χαλκίδα. Hammer to the heart.

Εκπληκτικός Teddy Swims. Hammer to the heart. Τι να πρωτακούσει από Teddy Swims. Καλημέρα Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Δεν έχω ιδέα τι μου λες. Καλημέρα Τέλη Systems. Καλημέρα στη Μακρυγιάννη που καθαρίστηκε από χθες το βράδυ. 5 ώρα κατάλαβα εγώ τη φασάρια. Τα πιεστικά που καθαρίζαν το δρόμο. Κουκλιά μας έκανα. Τον λέγαμε η αρσενική Amy Winehouse. Maverick Sabre.

Αυτό το τραγούδι και κρίμα έχει μείνει μόνο βρακιώτικο. Ελπίζω όχι το επόμενο. Νομίζω το έχουμε ακούσει 1 εκατομμύριο φορές, αλλά δεν έχει κλείσει εβδομάδα ακόμη. Αλλά θα ακουστεί 1 εκατομμύριο φορές. Οι Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse και να κάνουν αυτήν την τραγουδάρα δική τους.

Ο Θεός της μουσικής, μάλλον ο Θεός του ραδιοφώνου, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και μέσα στο καλοκαίρι μας θέλει Rolling Stones, You Know I'm Not Good. Με σεβασμό και το έκαναν δικό τους τέλος. Παιδιά, ο Mick Jagger είναι 83. Ο πατέρας μου στο 83 δεν μπορούσε να πατήσει καλά το κοντρόλ, να πατήσει το Μέγκα. Όλοι λες ψινάκες πια. Και έχω βάλει φωτογραφία τους δυο τους. Παιδιά, οκ. Αλατρεύω. Μικ Τζάγκερ και ψινάκες. Έτσι να μεγαλώσω θέλω. Deep Blue Something. Όταν δεν έχουμε τίποτα κοινό, αλλά να, βρήκαμε κοινό. Μια ταινία.

από τα ωραία τραγούδια των 90's, Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn η ταινία. Εδώ όμως η ιστορία είναι πολύ όμορφη. Του λέει αυτή ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό εμείς οι δύο. Καμία κοινή βάση να ξεκινήσουμε. Και αυτός αυτοσχεδιάζει και της λέει: έχεις δει την ταινία Breakfast at Tiffany's? Να που έχουμε ένα κοινό. Και εμένα τώρα με πάει σε άλλο πλούσιο κόριτσο. Η κοπελιά που τραγουδάνε εδώ οι Pulp, που ήρθε λέει από την Ελλάδα, ένα φορτωμένο πλούσιο κόριτσο. Η ιστορία είναι πραγματική. Ξέρετε πως λεγόταν το κορίτσι? Βαρουφάκι. Ναι. Και η κυρία Βαρουφάκι ήθελε να ζήσει σαν απλός άνθρωπος.

Δεν νομίζω να έχουν γραφτεί πιο, πιο δυνατές στίχοι. Αυτή θέλει να ζήσει σαν απλός άνθρωπος, η Ελληνίδα. Και της λέει, θες να ζήσεις σαν απλός άνθρωπος, νίκια σε ένα δωμάτιο πάνω από το μαγαζί. Κόψε τα μαλλιά σου, βρες δουλειά. Κάπνισε χόρτο, παίξε μπιλιάρδο, αλλά και πάλι δεν το έχεις σωστά. Αν δεν κοιμηθείς τη νύχτα και να βλέπεις τις κατσαρίδες να περπατάνε στον τοίχο. Να χορέψεις, να πιεις και να το κάνεις, γιατί απλά δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Αυτή ήταν εκπληκτική Pulp στο Common People. Γραμμένο για Ελληνίδα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Γιώργο, γιατί σας μισώ όταν επιλέγετε καλύτερο τραγούδι από μένα.

Harrison. Here comes the sun. Το λέω George Harrison γιατί ήταν δικό του τραγούδι, δική του παρόγη. Ο John Lennon έλειπε εκείνους τους μήνες μετά από ατύχημα. Θα το καταλάβουν λίγοι που ασχολούνται πολύ με τη μουσική. Το να έχεις βρεθεί Λονδίνο και να είσαι στα στούντιο της Abbey Road και να λες αλήθεια τώρα. Εδώ μέσα φτιάχτηκαν όλα αυτά. Εν τω μεταξύ θα πω άλλη ντροπιαστική ιστορία. Γράφει ο Γιώργος, επειδή η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και σκέφτηκα ποιο ελληνικό τραγούδι έλεγε θερμοκρασία ανεβαίνει, ποιο ήταν. Το EI μου απάντησε και τράπηκα. Κατάλληλες προϋποθέσεις, Βανδύ και ο Γιώργος Λεμπέσης. Next. Μπου Ράντλεϊς.

Όχι και τόσο, τόσο γνωστό. Η Bradleys, Wake Up Boo. Wake Up, It's a Beautiful Morning. Το επόμενο ήταν αμβρακιώτικο, μέχρι που το χρησιμοποίησε μια ελληνική διαφήμιση, νομίζω για παγωτά. Η Supergrass. All right.

0: τώρα μπορεί να πήγαινε και Blur, Girls and Boys, αλλά η ταχύτητα ο ρυθμός μου θύμισε ένα τραγούδι ψηλά γνωστό. Οι περισσότεροι έμαθαν τους laid back από Sunshine Reggae, White Horse. Οι παλιοί αρτινοί στη Ruby χόρευαν laid back, Maybe I'm Crazy.
1: Maybe, maybe I'm crazy.
0: But how about you?

Maybe I'm crazy, but how about you? 1981 Late Back, πριν γίνουν γνωστοί με εκείνο το άλμπ το υπέροχο με Sunshine Reggae, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Μα ποτέ. Προσπαθώ να βάλω μια σειρά, αλλά πάντα έχετε ένα καλύτερο τραγούδι εσείς. Εντάξει, αυτό το βάζω εγώ. Επιτέλους. Ραντεβού αύριο το βράδυ, μετά τις 9.30 στο radio, στο radio bar του Στάθη Αγόρου. Μην ξεχνιόμαστε. Θα πηγαίνει κάπως έτσι νύχτα.

Τι τραγούδι ρε παιδιά ήταν αυτό, τι τραγούδι. Νομίζω το ξέρω από παιδί, το ξέρω και γενετής. Και είναι μόλις το 22, είναι μόλις 4 ετών. Νομίζω ότι είναι τόσο οικείο. Καλημέρα Μελίνα. Today Ματής και Ζωνέ την Απολιτάνο. Άλλη τραγουδάρα. Σας μισώ έτσι, το έχω πει. Σήμερα διαλέγετε καλύτερη μουσική από μένα. Αγάπη είναι αυτό, αγάπη.

συνεχίζει συνάντησαν τη Τζόνατ Ναπολιτάνο, τον Concrete Blonde, Mexican Moon. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα, γράφει με χορό και κέφι. Κοιτάξτε που ξεκινήσαμε μας. Με τον Αύγουστο του Παπάζουγλου και καταλήγουμε «Μίλα μου βρώμικα» του Ντέι. Και τώρα δεν το περιμένατε. Όχι, αυτό δεν το είδατε να έρχεται. Κανείς σας. Έλα, σταυρώνουμε τα χέρια. Σπάμε λίγο τη μέση. Gangnam Style.

Κορέα, έτσι, Κορέα. Εμείς που βλέπουμε όλα τα κορεάτικα. Σάι, Gangnam Style. Όπως γράφει και η Στεφανία, τα καλύτερα πάρτι πάντα έχουν Gangnam Style. Έχω χρονιά να το βάλω, αλήθεια. Το ξεχνάω. Μαζί με πολλά άλλα που μετανιώνω την επόμενη μέρα. Χριστίνα, ναι, αλήθεια. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα Αθήνα. Η Κάθιν λέει δεν μπορώ να το κάνω. Χέρια σταυρωμένα, σπάμε τη μέση και κάνουμε το άλογο. Τουκουτουκ. Open Gangnam Style. Αυτό το έφτιαξα μέσα στην καραντίνα. Τη δεύτερη. The Incredible Bongo Band. Ο Grandmaster Flash έφτιαξε την εισαγωγή και εγώ μέσα στην καραντίνα που δεν περνούσε και ώρα. Έφτιαξα το υπόλοιπο. Ήταν τα αγαπημένα βινίλια των DJs τότε. Τα αγοράζαν δύο μαζί. Για να σκρατσάρουν. Μιχάλη, δεν ξέρεις τι ακολουθεί.

Εντάξει, αυτό δεν έγινε με την πρώτη. Είχαμε μια ολόκληρη καραντίνα να το πετύχουμε. Έχετε δει τους παλαβούς που βάζουν ποτηράκια σε σκάλες, σε κάνουν άλλα και πετάνε το μπαλάκι. 1 εκατομμύριο φορές, το γράφουν σε βίντεο. Μέχρι να πέσει το ποτηράκι, το σωστό. Α, γεια σου, κάπως έτσι.

μου λείπεις εσύ. Σωστά. Incredible Bogo Band μαζί με Grandmaster Flash και μαζί με Wheezy. Απάτσι. Ουφ. Πάει και αυτό. Από πού ξεκινήσαμε και πού φτάνουμε? Από Έλληνα ξεκινήσαμε, σε Έλληνες τελειώνουμε. Πάλοβ, Locums and Matches. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν η πρωινή σας παρέα στον καφέ, στο τσάι, στη σοκολάτα, στο νερό, στο τίποτα, τι να πω πια. Στον καφέ, τέλος. Το κλείδωσα. Αύριο το βράδυ ραντεβού στο Στάθη Αγόρο, στο Radio Bar. Radio Bar.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε

0: κάθε σας βήμα.
1: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
1: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
1: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
8: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Και ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
2: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αμβρακία FM.

coin de rue, une enfant, belle, très blonde.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα!

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
2: Ανδρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
2: Αμβρακία.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
9: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε Αύγουστος, πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Γιάννης Πόνο στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Έρχονται οι νύχτες κρυμμένες από metal. Θα γίνει ένας χαμούλης και απόψε, η εκπομπή που όλοι περιμένατε, για να κάνουμε έτσι, να περάσουμε όμορφα ένα δύο ωράκι με αγαπημένες μουσικές και να συζητήσουμε, να πούμε διάφορα πραγματάκια, να περάσει η ώρα ευχάριστα. Εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης της Σάρδας λοιπόν, και εκπέμπουμε σε όλο μα όλο τον κόσμο. Είναι νύχτες πυγμένες από μέταλλο και ο Γιάννης Πάνου. Πάμε να περάσουμε ένα διωράκι φανταστικό. Ξεκινάμε όπως πάντα, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, με Yngwie Malmsteen και Soldier Without Faith, αφιερωμένο στη Χρύσα. Έτσι, αφού είπε να ξεκινάω έτσι, ξεκινάω έτσι. Μέχρι να τελειώσουν η δισκογραφία του. Μέχρι να τελειώσουν η δισκογραφία. Πάμε, παιδιά. Καλή μας διασκέδαση.

Ναι. Αυτό είστε, παιδιά. Love at first. Κυλίστε πραγματικά. At first feel, θα πω. Να πέσω first feel. Χαμός. Αυτό είναι, παιδιά. Εσείς είστε. Έρωτας με την πρώτη ματιά, με την πρώτη αυτιά που ακούσαμε εδώ πέρα, ραδιόφωνο παρέα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα στην Εύελμη. Καλησπέρα στο Μεγανήσι. Καλησπέρα στο Μιτσάρα. Όχι, Μιτσάρα, δεν ακούτε ένα Σιμών. Ακούτε νύχτες φυγμένες από μέταλλο. Καλησπέρα στην Έλενα και στο Γιώργο και στην Εύβοια. Καλά να περνάτε και στην δροσούλα της ορεινής Εύβοιας. Και εμείς εδώ καλά θα περάσουμε όλοι μαζί παρέα. Καλή μας διασκέδαση, παιδιά. Πάμε να περάσουμε. Love at first feel, αφιερωμένο εξαιρετικά στον ξάδερφο τον Κώστα που ζητάει πάντα να ακούει και αυτό σε ACDC. Θα του κάνω το χατήρι κάποια στιγμή να ξεκινήσω με Thunderstruck που αρέσει πάρα πολύ. Πάμε, παιδιά.

Πάμε να ακούσουμε και μια μπαλάντα από τους αγαπημένους μου Ιμονόμαρθ, παιδιά. Έτσι, πρώτη φορά βγάζουν τέτοιο τραγούδι, το παίζουν έτσι, ακουστικό. Ακούστε τους και απολαύστε τους, λοιπόν. Την καλησπέρα μου στα παιδιά εκείνη στο νοσοκομείο στην Πυρέβεζα. Καλησπέρα στον Άρη και την παρέα του. Την ξαδέρη μου την Έφη, που είναι βάρδια ξανά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται εκεί βόρεια. Καλησπέρα και κάτω προς το νοτιά, κάτω προς την Κρήτη. Καλησπέρα στην Κλέρη, το Γιαννάκη.

0: the stars knew not. Weather stations were.
1: Α, αυτή ήταν η μόνα μας αγαπημένη. Και πάμε να περάσουμε στους Motorhead. Dirty Love. Εδώ, παιδιά, απόψε θα κάνουμε χαμούλη, να το ξέρετε. Θα ανακατέψουμε πολλά πράγματα. Θα περάσουμε όλοι μαζί, έτσι, παρεούλα όμορφα. Την καλησπέρα μου στη Λάρισα, καλησπέρα στη Λάρισα. Καλησπέρα και στην Αντωνία που κάνει τις διακοπές τώρα εκεί. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ντομινίκ και τον Τζόρτζ. Καλησπέρα τα φιλιά μου. Καλησπέρα στο Γιώργο στα Γιάννενα. Το φιλαράκι από τη σχολή.

κάποιοι από εσάς τους αγαπημένους φίλους του ακροατές. Έχουμε την τιμή και την τύχη να συναντηθούμε και να βρεθούμε και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και να δούμε ότι αυτό το δέσιμο, επειδή μου, που έχουμε έτσι μόνο από τα RGNA και από το ίντερνετ, πάει, κολλάει και μαζί. Αυτή την τύχη λοιπόν είχα να αντιμετωπίσω και να βρω τις μέρες που ήμουν στην Αθήνα. Τα παιδιά που βρήκα εκεί πέρα ήταν ακροατές, είναι φίλοι, είναι πάρα πολύ καλοί. Έχουμε βγει, έχουμε μιλήσει. Μου έκαναν και ένα δωράκι, το δισκάκι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ένα τραγούδι. Είχε εισέλθει και θα ακούσουμε το Stardium Grail. Να το αφαιρώσω εξαιρετικά στο Μιχάλη, στην Ελένη, στο Γιώργο, σε όλους. Στην Ολγάρα φυσικά, η Ολγάρα είναι super fan. Δεν το συζητάμε. Άντε και σε εκείνο το Χρήστο, μωρέ, το είχα αφιερώσει και στο Χρήστο και στο μικρό Δημοσθένη. Αγγελική μου, καλησπέρα και σε σένα και σε όλα σου και στα αγγελουδάκια σου εκεί πέρα, να είστε καλά.

Ακούσαμε τους Hey Stealthy, φανταστικοί, φανταστικοί, και θα περιμένουμε να βγουν και στη γύρα, να έρθουν εδώ να παίξουν, να τους ακούσουμε. Θα πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Illusory, All Blood Red θα μας πούνε. Αγαπητή Βερονίκη, εδώ είναι το καλύτερο φάρμακο, παιδί μου. Εδώ θα πάρεις το φάρμακό σου με τη μουσικούλα που είναι, κάνει θαύματα, και θα περάσουν όλα, μη στεναχωριέσαι. Περαστικά σας εύχομαι, περαστικά και σε εσένα και τη μικρούλα σου.

Να ακούς ρε Αφεντικού, να ακούσεις, γιατί πραγματικά εδώ όπως εγώ προσπαθώ είμαι πολύ χαμηλών τόνων παιδί. Ψέματα λέω, αλλά εντάξει. Αλλά και για σένα τώρα το κάνω για να σε κρατήσω. Pain of Salvation, Second Love. Έτσι εξαιρετικά αφιερωμένο.

Γιώργο μου, καλό πιάνο τα φεντικούλη, ρε εσύ. Για να μην με απολύσει. Συνεχίζουμε με Nickelback. Κάτσε και θα δεις τι θα γίνει μετά. Rattled Cage. Την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά αυτά που μάχονται πραγματικά και δουλεύουν στο κομμάτι των δήμων που ασχολείται με τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Να είστε δυνατοί παιδιά, να κάνετε υπομονή. Αντέχουμε ρε, αντέχουμε, δεν μασάμε. Θα τα καταφέρουμε, πού θα πάει. Κάντε όμως μεγάλη υπομονή και προσπάθεια. Μπράβο.

Και εδώ κολλήσαμε τώρα, γιατί ήταν να μπει αυτό. Μια παραγγελιά της αγαπημένης Evelyn, που δεν μπορώ να αντισταθώ όταν έχουμε τέτοια παραγγελιά. Είναι δυνατόν? Γιατί εδώ είναι οι νύχτες προηγούμενες από μέταλλο. Και όπως λέει και η Evelyn μου, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λέει, ρε παιδιά. Κοιτάξτε το τι λέει, δηλαδή. Δεν μπορώ. Μπορώ να την αμφισβητήσω. Λέει, νύχτες προηγούμενες από μέταλλο χωρίς Μετάλλικα δεν γίνονται. Και ακούμε το One φυσικά. Διότι ο Γιάννης Πάνου είναι ο one και μοναδικός του είδους του. Σε ευχαριστώ. Με κόκκινα πολύ τα μαγουλάκια μου. Έτσι.

Καλησπέρα Καταρίνα μου, καλησπέρα. Έτσι να κάνετε, αν όλοι φρόντιζαν να έχουν ένα κουπάκι νερό και ένα κουπάκι φαγητό σε όλα τα δεσποτάκια που κυκλοφορούν εκεί έξω, που δυστυχώς τα εγκαταλείπουν κάποιοι που τα βαρέθηκαν, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα αυτό με τα δέσποτα που κυνηγάνε, δαγκώνουν, κάνουν τι θέλουν τα καημένα. Μια ζεστασιά, μια φροντίδα και λίγο νεράκι και τροφούλα. Και δεν θα ενοχλούσαν κανέναν. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά στα pets. Ακούμε pet, a perfect cycle, αφιερωμένο σε όλους. Βερονίκη μου, εννοείται πως θα το ακούσουμε, παιδί μου. Είναι δυνατόν. Οι Κούπες είναι πάρα πολύ ωραία μπάντα. Πάρα πολύ ωραία. Και από τις αγαπημένες μου είναι επίσης η Memphis και η τέτοια από ελληνικά και η Indigo. Θα ακούσουμε κάποια από αυτά κάποια στιγμή. Αν όχι και σήμερα, κάποια άλλη φορά. Αλλά και το δικό σου θα το ακούσουμε σίγουρα. Έτσι.

Γιώργο, εσένα δεν σου μιλάω, να ξέρεις. Θα πω μόνο στη... Δεν θυμάμαι βέβαια αν είπα καλησπέρα και στην Εύβοια, είπα νομίζω. Αλλά θα πω μόνο στην Έλληνα τώρα για να μάθεις. Γιατί εσύ παίζεις βρώμικα, πας υποστηρίζεις μόνο τον Άλεξ. Ξέρω εγώ τι κάνεις. Πετάς εκεί φοιτηλιές. Killswitch Engage. The End of Heartage. Έτσι, όταν χτυπάει η καρδούλα και σταματάει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Την καλησπέρα μου, Σέρες. Καλησπέρα στη Χρύσα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη Βικτόρια στην Δράμα. Καλησπέρα στη Τζοάννα στην Κύπρο.

Και επειδή για κάποιους ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών, πάμε να ακολουθήσουμε, να ακούσουμε Holiday για αυτούς που είναι μακριά και ταξιδεύουν και περνάνε όμορφα διακοπές και διακοπάρουν και γουστάρουν. Είμαστε και εμείς μαζί τους εκεί. Turnstile, Holiday. Αγαπητό Φιντικούλη, ναι. Ελπίζω να είσαι ακόμα εδώ. Πρέπει να κάνεις τα κομμάτια σου, ξέρεις εσύ. Evelyn, κούπες με νερό που καίει. Από αυτό το καλό το Ινδιάνικο.

Και να κλείσουμε την πρώτη ώρα με την παραγγελιά της Βερονίκης που τον έχουμε και αρρωστούλα απόψε, για να γίνει καλά. Απάνω σε 30 φιλιά λοιπόν, από κούπες. Κούπες είναι φανταστική, δεν το συζητάμε έτσι. Και Κατερίνα μου, εννοείται πως θα χωρέσει, παιδί μου, είναι όταν την παίρνουν και να μην χωρέσουν. Σε παρακαλώ. Ευελίν μου, δεν γίνεται από Holiday να έχουν μόνο με τους Scorpions. Scorpions και Holiday θα ακούσουμε σε κάποιες πιο light, να το πω, και γλυκές νύχτες. Το κρατάμε, το κρατάμε. Να δούμε προς τα τέλη Αυγούστου, λογικά κάνουμε μια μπαλαντοκατάσταση. Τι λέτε κι εσείς?

Ρε στον Τζόρτζ, αφού η Έλληνα έχει γούστο, παιδί μου, αφού διάλεξε ένα πάει να πει ότι έχει γούστο η κοπέλα. Δεν θα έχει και στις κούπες. Είναι δυνατόν, σε παρακαλώ. Είναι η νύχτα σπιγμένη από μέταλλο. Είναι ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Είναι ο Μπρακέ FM από την πόλη της Σάρτας. Σε κάμια ώρα θα βγουν οι λύκοι και τα φαντάσματα, θα κυκλοφορούν εδώ πέρα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε παρεούλα. Δυστυχώς μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, παιδιά. Πέρασε η πρώτη, να το ξέρετε. Αλλά εντάξει, μπαίνουμε όμως δυστυχώς και ευτυχώς μαζί. Γιατί θα ξεκινήσουμε με κομματάρα. Και Wasted Sunset και Deep Purple, αφιερωμένο εξαιρετικά και στην Κατερίνα που το επέλεξε, και όπως λέει πάντα και σε όλο το chat και σε εμάς εδώ στην παρέα μας. Γιάννης Πάνου, νύχτες και ομένες από μέταλλο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, από το 919.gr. Ιντερνετικά, στο chat, ξέρετε εσείς, ένα χαμό κάνετε πάντα. Ποιητική βραδιά δεν είναι απόψε, και κάτι δεν μου κολλάει. Τι μου πάθετε, δεν έχετε έμπνευση για ποιηματάκια?

0: Ναι.
1: Κατάρι μου, να μου είμαι, σε ευχαριστούμε παιδί μου, τέτοια πράγματα που μας βάζεις. Και ο Γιώργος τώρα, δηλαδή τώρα εγώ. Εγώ φίλε, σήμερα δεν ξέρω, κάτι με έπιασε. Το παίζω Μάντις Κάλχας, Τηρεσίας και τα λοιπά. Να μην πω πώς τη λένε, γενική πυθία. Κάτι δαφνόφυλλα, κάτι τέτοια, τα άκαψα σήμερα, κάτι λιβάνια. Ίσως έπιασε αυτό. Κάτι ξέρω που λέω. Και με βάζετε και παίζω και τέτοια τώρα, δηλαδή, γιατί είστε τέτοιοι, ρε. Iron Maiden, Infinite Dreams. Την καλησπέρα μου σε όλες τις βόρειες χώρες εκεί πάνω, από Λιθουανία, από τέτοια, αλλά και απέναντι, παιδιά, απέναντι από τον Ατλαντικό. Είναι εκεί το φιλαράκι μου εκεί πέρα, στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ μου ακούει. Μέσα κέντρο, έτσι. Και λίγο παραπέρα. Και να είστε καλά και να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, έτσι. Έτσι πρέπει.

Εκτός από ποιήτρια η αγαπητή Εύελιν, μας βγήκε και η χιουμορίστρια. Μας τα πετάς τα ωραία σου σήμερα, μας τα πετάς. Τέλειο. Δηλαδή, συμβουλή του Πυθαγόρα, προσοχή στο Μαντραγόρα. Εντάξει, ρε. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, όπως λέει και η αγαπητή Βερονίκη, εκεί στη θέση της πυθίας ήταν πολλά γατιά. Τι έκανε ο φίλος ο Μάγρος Αβρίλιος, τον άφησε ελεύθερο. Τι έκανε εκεί πέρα. Fuel, hemorrhage in my head. Όχι, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, να μην αιμορραγείτε. Να αγαπάτε και να προσέχετε. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί κάτω, εκεί πάνω μάλλον, στα Γιάννα και το Χριστάκο, το Βασίλη, το Γιώργο, το Μπετράν, το Θωμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα πούμε σε λίγο καιρό. Θα τα πούμε. Την καλησπέρα μου στο Ζακ Καφέ, εκεί που βρίσκεται καφεδάρα κάθε μέρα και γλυκάκι φρέσκο. Εντυπωσιακό, φοβερό, φοβερό εδώ στους Κωστακίους. Καλησπέρα στο έξω. Εδώ κι αν έχει φοβερή δροσιά και φοβερή παρέα για τα παιδιά να κάθονται να παίζουν, δεν υπάρχει. Έξω καφέ, εδώ λίγο απέναντι, που βρίσκεται μετά το παζάρι. Εκεί βρίσκεται εκεί πέρα και είναι τρομερό, τρομερό.

Αυτά κάνουν, αυτά κάνουν αυτά τα γατιά. Πηγαίνουν εκδρομές με το σχολείο και με την Πινελόπη και το Χρυκλάκι, όπως λέει η Βερονίκη, και αφήνουν μετά εκεί πέρα τα, όπως λέγει ο άλλος ο αγαπητός, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, που είναι ο αγαπημένος του Βαγγέλη Βερδινού, που τον ακούθε κάθε Τετάρτη. Αφήνει μπάσταρδα γατιά. Αχ, αχ, αχ, αυτό το παιδί τι κάνει. Να τον ακούτε κάθε Τετάρτη, γιατί είναι ο μέντορας όλων των ειδών και ειδικά του ελληνικού ροκ ρεπερτορίου. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Αυτό εδώ με μύησε στα κόλπα. Με έφερε τα Φιντικούλη το καλό, που μου έκανε τρίπλα και με έφερε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο πριν από 8 χρόνια περίπου. Θα έχουμε και, εντάξει, θα κάνουμε και κάτι τότε τον Νοέμβρη. Θα γίνει κάτι. Και εντάξει, ο μέντορας μου ήταν ο Βαγγέλης, γιατί ξεκίνησα Τετάρτες βράδυ 12 με 2. Φανταστείτε τι ωραία περνούσαμε εδώ πέρα. Ένας χαμός. Εν τω μεταξύ έχει μπει τραγούδι, συνεχίζει κανονικά. Είναι Bad Wolves, παιδιά. Painted Red. Βάψε το λακκό εκεί να μην μασάτε.

Ερχόμαστε λίγο Ελλάδα. Anime reality. One last try. Δεν ξέρω τώρα, θα πω και μια καλησπέρα, παιδί μου. Εκείνο το παιδί του Ματθαίου και εκείνη τη Φένια. Θα τα πιάσω, δεν ξέρω τι και εγώ τι θα τα κάνω άμα τα βρω. Θα δεις, έχει γίνει χαμός. Θα βρεθούμε που θα πάει. Την καλησπέρα μου και στη μαγαζάρα, το μαγαζάκι που είναι απέναντι από τα Κτέλ, εκεί μετά την Κρυστάλλη. Να είναι καλά τα παιδιά.

Τσάρα, εννοείται πως το σηκώνει αυτό το ποτό και πραγματικά θα μπορούσε να στείλεις και από εδώ λίγο, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε μια μπαντάρα του Sunver Cult που μου έκανε την πάσα ο Ματθαίος και από αυτόν τους έμαθα και έβγαλαν το καινούριο τραγούδι πριν λίγο καιρό που είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στους, στη μικρασιατική καταστροφή. Λέγεται «Αένα ηλίθι» και ακούστε το παιδιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και αφεδώστε προσοχή. Sunver Cult.

Γιώργο, το λέω και θα το γράψω πάλι. Ανβερκάλτ αένα ελήθη. Το στέλνω και όλο στο γράφο, θα το γράψω τώρα επί τόπου. Γιατί είναι κομματάρα και μπράβο τους που τιμούν έτσι αυτά που, τα κακά πράγματα που γίνανε τότε το 22. Μπράβο στις μπάντες αυτές, ελληνικές μπαντάρες. Συνεχίζουμε με Light the Torch, Calm Before the Storm.

Έτσι όπως το λες, αγαπητή Evelyn. Πάμε να περάσουμε στους Avenged Sevenfold. Burn It Down. Σχεδόν τα άκαψαν όλα βέβαια εδώ στην Ελλάδα, αλλά κάτι έμεινε ακόμα, μωρέ, κάτι έμεινε.

Εύελιν, καλά το σκέφτηκες εσύ και καλά πήγε το μυαλό σου προς τα εκεί, γιατί μετέπειτα μετακόμισαν στην Γερμανία και έκτοτε από το 17 νομίζω και μετά η έδρα τους είναι η Γερμανία. Σωστά το έθεσες, μπράβο σου. Για το Soundwarkle λέμε. Πάμε να ακούσουμε Primordial, παιδιά, κομματάρα. Και ακούστε και τίτλο. Το Hell or a Hagman. Τι θα επιλέγατε?

Δεν μου απαντήσατε όμως τι θα προτιμούσετε, να καούμε στην κόλαση ή να μας κάνει ό,τι θέλει ο Δήμος, να μας κόψει το κεφάλι με γκυλοτίνα ή με το μαχαιράκι μου, ό,τι θέλει. Δεν είναι, είναι δική του επιλογή ο καθενός. Πάμε να αφιερώσουμε την κομματάρα αυτή που έρχεται στην αγαπημένη μου την Ολγάρα και τον Γιώργο που ήμασταν μαζί προχθές και τα πίναμε στο Indian και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν και τους είδαμε, αλλά ιδιαίτερα στην Όλγα που είναι η αγαπημένη της. Parkway Drive, Wild Eyes.

Με τσάρα εννοείται πως έχουμε και κάτι από μάλλον που να ζωηρέψουμε. Βολγάρα μου, ήταν τέλεια πραγματικά στο Ινδιάν, περάσαμε υπέροχα. Ελπίζω να το ξανακάνουμε, να μου ξανάρθετε. Να συνεχίσετε να περνάτε όλο μου. Να είστε και στα πανηγύρια, να περνάτε καλά και στο χωριό σου. Τέλεια, τέλεια, τέλεια να περάσατε. Και θα τα πούμε εμείς πάλι από πεντάρεση. Θα ακούσουμε και τραγουδάκι για τον Γιώργο, να μην ανησυχεί. Rise Against θα ακούσουμε τώρα, Ready to Fall. Και μετά για το Μιτσάρα θα ακούσουμε. Εννοείται πως πρέπει να αγκαζώσουμε. Δεν το συζητάμε. Πλησιάζει και το τέλος, ρε γάμοτα. Αν είναι δυνατόν.

Μητσάρα μου, εννοείται πως θα ακούσουμε Μάνογορα, όπως είπαμε. Warriors of the World United. Εύελιν έβριξε ελάχιστα εδώ. Αν και ήταν πάρα πολύ σκοτεινά, ίσως παραπάνω στα βουνά, στα ορεινά, να έριξε πιο πολύ νερό. Και φυσικά στην κόλαση και μαζί σας, παιδιά, στην κόλαση μαζί σας. Ναι, Μητσάρα μου, αν είναι η κόλαση heavy metal και έτσι όπως περνάμε εμείς, είναι καλύτερα να πάμε εκεί όντως. Μακριά. Αυτό θα είναι ο παράδεισος για μας. Το Indian είναι στα Γιάννενα και είναι rock heavy metal μαγαζάρα, μαγαζάρα. Φοβερή διακόσμηση, φοβεροί άνθρωποι που το έχουν, η Ζωή και ο Γιάννης. Δεν υπάρχουν τα παιδιά αυτά και όλος ο κόσμος που το επισκέπτεται, και είναι μεγάλη ευκαιρία όποτε ξανάρθετε, Γιώργο μου, να πάμε.

Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε και στο Μιτσάρα και στην αγαπημένη Εύελιν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. August Burns Red, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Γιώργαρο. The Nameless. Και πάμε για κλείσιμο, τρελό παιδιά. Ο Αλέκος θα τρελαθεί. Εκείνο και το τρελό το παιδί, το παιδί το αγαπημένο. Ο ντράμερ ο αγαπημένος ο αδελφός. Ο Μάκαρος θα είναι βάρδια πάλι απόψε, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον τον είδα κάπου να αλλιάζει την κορμάρα του. Οπότε του βάζω απουσία απόψε, έτσι για να μάθει.

Και ήρθε η στιγμή που ο Αλέκος περιμένει. Όχι μόνο, δεν περιμένει μόνο αυτή, γιατί ακούει συνέχεια κοντά στο Ρουβοκούτι και λέει τα καλύτερα. Λέω εγώ τώρα, να βλογήσω λίγο τα γένια μου. Ήταν νύχτες προηγουμένες από μέταλλο, ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Και όπως κάθε Παρασκευή βράδυ εδώ από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό από την πόλη της Σάρτας, τον Αμπρακή FM, 919.gr, μπορέσαμε και περάσουμε ένα διωράκι αγαπημένο και με ωραίες μουσικές και με την παρέα σας την καλύπα όπως πάντα. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, είναι το καλύτερο φάρμακο, το λέμε και θα το εννοούμε για πάντα. Και το αγαπημένο κλείσιμο, το ανατρεπτικό όπως πάντα κλείσιμο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Την άλλη Παρασκευή εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε πάλι. Τόσα καλοκαίρια. Δάκης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: Instinto humano, instinto animal, la luz, las tinieblas, el aquí y el más allá, como dos en uno, como uno en dos, que me absorba, que me arrastre, que me vuelve a arrastrar. Permanente batalla, gladiadores sin par, solo uno, solo tú. Solo uno, solo tú, madrugada verde, código en el sur.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: 5 μέρες, 5 πρωινά, 5 πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. 5 ιδιαίτερες ιστορίες. Ιούνιος του 1978. Ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Το σπίτι του συνθέτη μας σχεδόν καταστράφηκε. Η οικογένειά του, η σύζυγος και η νεογέννητη κόρη μετακομίζουν σε συγγενείς στην Αμερική. Και ο συνθέτης μένει εδώ για την επισκευή του σπιτιού. Τον Αύγουστο, το ίδιο καλοκαίρι, ο συνθέτης δέχεται την πρόταση του φίλου του Διονύση Σαββόπουλου να περάσει κάποιες μέρες ως φιλοξενούμενος στο Πήλιο. Εκεί γνωρίζει την Καλονή, όπως την περιγράφει ο ίδιος, την οποία και ερωτεύεται και ραυνοβόλα. Αντιμέτωπος με το δίλημα, η οικογένεια, η λατρεμένη του νεογέννητη κόρη, το ερωτικό πάθος εγκαταλείπει ξαφνικά το Πήλιο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Στη διαδρομή στο αυτοκίνητο έγραψε ολόκληρο το τραγούδι που γνωρίζουμε ως Αύγουστος.

δεν νομίζω να ακούσω ποτέ το τραγούδι με την ίδια διάθεση μετά από αυτή την ιστορία. Ο Νίκος Παπάζογλου, μετά από 4 ανατολίτικα. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη το 78 και ο Αύγουστος. Αν κυκλοφόρησε χρόνια αργότερα, φοβόταν και ντρεπόταν να κυκλοφόρησε το τραγούδι. Όταν το ρώτησε η γυναίκα του αν υπήρχε πράγματι αυτή η Καλονή, απάντησε θετικά. Και συγγνώμη, αλλά πρώτος Αύγουστος που είμαστε μαζί στον αέρα, δεν θα ακούγαμε τον Αύγουστο. Το τραγούδι μιλάει για δύο γυναίκες, για την Καλονή και την νεογέννητη κόρη του. Μοιρασμένο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. 5 πρωινά, 5 ιδιαίτερα τραγούδια. Νομίζω ότι σήμερα Παρασκευή το τερματίσαμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, τον Αμβρακή FM και το 919.gr. Τι φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα και τι ακολουθεί? Οι μέρες καύσωνα. Έρχονται σαραντάρια στη σειρά μέχρι την επόμενη Τετάρτη, μας λέει το K24. Και οι νύχτες θα είναι πνιγυρές.

Νομίζω ότι το να συνεχίσεις μετά από Νίκο Παπαζόγλου, αγαπημένος, και τον Αύγουστο, θέλει κόπο και τρόπο. Γι' αυτό πήγαμε Αμερική, την Σεϊέλης, Εστέρο Νότσε, από αυτά που δεν τα ακούμε πολύ συχνά. Νότσε, από αυτά που δεν τα ακούμε πολύ συχνά.

χθες και τα βούλωσε χειρότερα. Έχω ωραίες ιστορίες με βουλωμένα αυτιά. Αν καθίστε θα τα πούμε. Πόσο μ' αγγίζει αυτός μισό Θεσσαλονικιό μεγαλωμένο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Δεν το ήξερα. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

Νομίζω ότι 3 στα 3 στην εισαγωγή ήταν επιτυχία. Roy Clark, Yesterday When I Was Young. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε Φιλοχέ και Γιάννα. Μπορεί να έχουμε μισό φεγγάρι. Θα προλάβουμε όμως υπέροχη πανσέλινο αυγουστιάτικη. Neville Brothers. Τα έτη τελείωναν. Η μουσική άλλαζε και ερχόταν το Yellow Moon.

Νομίζω ότι όλοι όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι ξέραμε ότι θα γίνει all time αγαπημένο. Και έγινε. Ο Άρον Νέβιλ και τα αδέρφια του, οι Νέβιλ Brothers, Yellow Moon. Αυτό δε. Πόσο μεγάλο τραγούδι. Είμαστε στα 70s. Liverpool Express, You Are My Love. Δεν την περιμένατε έτσι την Παρασκευή, αλλά είπαμε. Μια εκπομπή είναι μια σκάλα που ανεβαίνει σιγά σιγά. Είστε από τον ύπνο? Ο καφές δεν έχει περάσει ακόμη στο σύστημα? Και η μουσική τον σπρώχνει.

νομίζω και ίσως κακός, αλλά δεν ξέρω δεύτερο τραγούδι από Liverpool Express. Νομίζω ότι το You Are My Love ήρθε και σφράγισε τις γνώσεις μου. Παρ' όλα αυτά, αν γνωρίζετε εσείς κάποιο άλλο, γκαραντέ, εδώ είμαστε. Διαβάζω πάλι τα μήνυματά σας και μένω στο μήνυμα της Αγγελικής. Το ακούν καλά τα αυτιά μου για το ξεκίνημα. Να συνεχίσω την ιστορία. Τα αυτιά μου, τα δικά μου δεν ακούν καλά. Έχω ένα παλιό πρόβλημα με κέρι. Η οριλά στην πόλη με λένε ζουμπουλία. Κάνω ή και πέφτω. 2 στα 2 έτσι. Κάτω. Άλεξ, Άλεξ, σύνελθε Άλεξ. Είναι τροπιαστική ιστορία, το ξέρω. Αλλά είναι η ιστορία μου. Golden Brown, οι Stragglers.

το ιστορικό Golden Brown με τον ιδιαίτερο αυτό ήχο, οι Stragglers. Το επόμενο, ενώ το προσπαθώ χρόνια, δεν κατάφερα να σας ποτίσω, να το βάλω μέσα σας. Για ένα στίχο μόνο. Στο όνειρό μου, λέει, είδα ότι ήμασταν διάσημο συγκρότημα, ότι ήμασταν πουλιά, songbirds, ότι ήμασταν Έλληνες θέοι.

Electric Guitars. Η Prefab Sprout. Τι στίχους. We were songbirds. We were Greek gods. Είναι φοβερό πως μας έχουν ξένοι τουλάχιστον για τα παλιά μεγαλεία μας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Με τον υπέροχο φωτοσκύλο. Ετών 13 ο Ντίζελ. Λοιπόν, εδώ θα πω την αλήθεια. Ήθελα να βάλω το πλοίο της αγάπης Love Boat και βάζω στην αναζήτηση Love B. Και το Τζάζλερ με έβγαλε δύο τραγούδια, Love Boat και Love Bites. Κάηκαν τα μάτια μου. When you make love. Ναι.

η Def Leppard. Ιδιαίτερο τραγούδι, πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, γιατί ο ντράμερ τους είχε ένα χέρι μετά από ατύχημα και όμως τα κατάφερε με ένα χέρι και τα δύο πόδια. Τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή τότε το 1987 ήταν είδηση. Φυσικά και ήταν τραγουδάρα, αλλά και αυτή η λεπτομέρεια το είχε κάνει ακόμη πιο εξαιρετικό, το Hysteria, το άλμπουμ. Καλημέρα ξανά Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρίσια, καλημέρα Λέκο, το Σαββατοκύριακο πρώτο πυλών του καύσωνα.

Τώρα Amos. Υπέροχη φωνή, υπέροχο πιάνο. Confreaker. Καλημέρα Τζίνα. Καλημέρα γράφει. Ήθελα να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη Στεφανία, τη συνάδελφο και φίλη μου, που μας αναφέρει συχνά. Το αφήνω στη δική σας κρίση, πληθυντικός. Το αφήνω στη δική σας κρίση. Να μην επαναληφθεί αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε σε Ιταλούς. Καλημέρα Τζίνα. Καλημέρα Στεφανία. Σάλντα Βίντσι,

Σαλ Ντα Βίντσι. Αυτός ήρθε για να μείνει. Μακάρι δηλαδή. Μακάρι και να λέμε μπράβο και να λέμε ότι τον ακούσαμε στην Eurovision πρώτη φορά. Και ας μην βγήκε πρώτος. Και ας μην θυμάται κανείς τον Μπαγκαράγκα. Ξεχνιέται παλιά ΕΡΤ.

Δύο κανάλια είχαμε. Το απόγευμα ξεκινούσαν 6 ώρα άλλωστε. Αν δεν είχε κάποια δοξολογία, κάποια παρέλαση, αν δεν είχε πεθάνει κάποιος μεγάλος, πονούσαμε τα τρίμερα πένθους. Αν δεν είχε, πώς την έλεγα την εκπομπή, θυμάμαι ήρθε κοντά στους αγρότες και την έλεγα τα φτερά με τους πιλότους, τα φτερά της πατρίδας, κάπως τέτοια. Τέτοιες εκπομπές βλέπαμε. Και το πλοίο της αγάπης. Ο Jack Jones ήταν. Love Boat Them. Καλημέρα Λευκάδα, τι θα κάνω εγώ με τη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Αύγουστος και Παρασκευή. August Friday. Και από Love Boat, Love is Blue. Ο Έλλην George Μαυρίδης. Στα πολύ όμορφά του.

George Μαυρίδης, Love is Blue. Καλημέρα, Στεφανία. Μου αρέσει που αυτές οι δύο, η Τζίνα και η Στεφανία, στέλνουν την καλημέρα μεταξύ τους μέσω του chat. Καλέ, δίπλα σου είναι. Αλλά αυτή είναι η μαγεία του 919. Ενώνει κόσμο. Ένωσε τους ακροατές με το στούντιο, με τους παραγωγούς και ένωσε τους ακροατές μεταξύ τους. Αυτό νομίζω το κάναμε μόνο εμείς. Κατά λάθος. Ο ύμνος του φετινού καλοκαιριού. Και είναι πολλά χρόνια πριν.

Αυτό συμβαίνει όταν δεν ακούς αμβρακιά και ακούς δεύτερο πρόγραμμα στο αυτοκίνητο. Την αμαρτία μου τη λέω. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα Φάζ. Όταν βλέπω εγώ συνταξιούχο να ρωτάει τι ώρα είναι, είναι αγχώνεται με την ώρα. Μα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τι στο καλό, έχεις να πας στο μαγαζί, έχεις να πας τα παιδιά στο παιδικό, τι σε νοιάζει τι ώρα είναι. Εγώ θα βγάζω και το ρολόι δηλαδή, δεν ξέρω αν φοράς. Θα το βάζα και από την οθόνη του κινητού, τι σε νοιάζει. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Οι παρέλοι που βοηθάνε να γεμίσουν οι μπαταρίες. Τρέμει το αυτοκίνητο, γράφει Αγγελική από τα μπάσα. Α, δεν είναι τα αυτιά μου δηλαδή, που έχουν πολλά μπάσα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Δεν χορταίνεται τελικό εσείς. Έρος Ραματζώτη, Τίνα Τέρνερ. Κώστα Ντελαβίτα.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della vita. Λοιπόν, αύριο βράδυ, Σάββατο, θα είμαι στο Ραδιογόρος. Τι ωραίο. Οι γονείς του είχαν το μαγαζί Ραδιογόρος και αυτός έφτιαξε ένα τέλειο μπαράκι που το λένε Ράδιο. Αύριο βράδυ, λοιπόν, στο Σταθιαγόρο, μετά τις 9.30, μαζί να ακούσουμε ωραίες μουσικές.
1: Calma.
0: Δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Vento.
0: Δεν έχω ιδέα τι θα ακούσουμε. Μάλλον θα πάει κάπως έτσι. Βοηθάει και το δρομάκι αυτό για το θεατράκι. Θα είναι σαν άμασα σε νησέ. Με κοκτέιλ. Τον Νίνο Καροτώνε. Με κάγκονε λαμό.

0: pense muy bien. Αυτά και άλλα περισσότερα αύριο το βράδυ στο radio, στο ράδιο του Στάθη Αγόρου. Είναι σωστό νόμο, κακαβά προς θεατράκι. Το ξέρετε άλλο σε τι λέω. Καλημέρα και στον προϊστάμενο της παρέας. Πολύ σωστά γράφεις, να δουλέψουμε όμως και λίγο. Για επέβαλε τάξη, γιατί θα γίνω εγώ ο Παπαγιανόπουλος.
1: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Δεύτερη ώρα και πάμε στα βάθη τώρα της Αμερικής. Στους Hillbillies. Μεγάλα καπέλα, φόρμες εργασίας και υπέροχες μουσικές.

0: και blues ήχος, αλλά από Βρετανούς. Δύο μέλη των Dire Straits, ο μεγάλος Mark Knopfler και ο Guy Fletcher, μαζί με τους επίσης γνωστούς Brendan Croker, Steve Phillips. Missing. Presume having a good time. Ήταν το 90, κράτησε πάρα πολύ λίγο η δισκογραφία τους, αλλά επανενώθηκαν πολλές φορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για όμορφες μουσικές. Will you miss me? Από ένα μήνυμα χθες που μου έστειλε ο Ιωάννης. Καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα, καλημέρα στη Μινεάπολη, την τρελή Μινεάπολη. Δεν έχεις βάλει, μου λέει, ποτέ Dukes. Δεν πας καλά. Εμείς
1: just a good old boy.
0: Good old boys.
1: Never meaning no harm.
0: Waylon Jennings.